ξέρεις και τι είναι αυτό που κάνει το νησί και τα κύριο παλέντα, αλλά δεν είναι ο Άσης και είναι πολύ καλό. Και το πρόσφατο, το τέλος, είναι σαρίδα.

να συζητήσουμε. Κάτι δεν έκανε. Πάμε δίνω. Πάμε να μου σκέλ. Είναι το πρώτο μάθρο. Πολύ καλή εμπνοσή τα πάντα. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Λιτονέδια. Φέλιξ. Παρτζή. Κονέγιο. Κονέγιο. Μουσική. Πάμε. Δεν έχω με πλήρω. Στο καρσί να βάλει. Σαν το εκείνο που τολίσε να βρίσκεται. Είναι το μόνο που έχει με πλήρω. Έχω σιγά που με πλήρω. Δεν έχω με πλήρω. Τώρα όμως έχουμε να βάλει. Τώρα όμως έχουμε πλήρω περίοδο στη Τσίλη. Είναι το

άλλα δημοσίες σύμπαν, το νόμο. Είμαστε και να αναπτύξει το μεγαλύτερο πάει με το ένα, την πραγματικότητα, και το σύμπαν είναι ένα μισότομα. Είναι ένα μισότομα που θα σας έλεγε στο πλήμα δίκτυο. Είναι μόνο η γραφασία, ήταν η τετάτα φρουκτάδο με την γραφασία Τζόνι, Τζόνι, ήταν όταν είναι φρουκτάδο με την γραφασία και inventor που ήταν κάπου. Dice, vamos a la gracia, a Marcos, a ver qué puede mandar esta. Y fue ese latido de guitarra pesado y agresivo junto al tempo, ¿no? Y únicamente se convirtieron con el sello de